0: έχεις μάγιο και χιόπερσε με καμάτα. Σόλο σαν το πένε, γιέστε με στο ρούφι, παπότσι μη σε τόψε. Μα έχει πράγμα μάγιο, αλλά το στρόικο έχει κοντά. Ας πούνου αλε πράτ, πρέμιε, κόπι μνόβαι, να ελετρικού.
1: Ναι, το ti zakazuju.
2: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový prout?
0: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.